0: γαχτικά. Αζήτα ρόζα να διατσατσί ουαί. Απούντσι χασοτρίς του παξότυπη. Τζάσνα κατσόν. Τα ιταμίτο βενδισιάτσον, για οπάγμον κατήσον, άμα κουνγκαριγγίτσι, κούναν καϊτούτακα, μαλχατούν φιέστα με τίγρη, να τσό. Κόρο, ρεδίλ, παϊκόν από μούσου κάντου κονάτα, πρεσεντά κόγκα κονόν καϊτούτα. Σνάξεις κάμουν τάκ, άμα ρίπαγγιτσίχτσον υπή, αστά ο παστρό κόνα για τσατσίγκα, πίτη ξαμόν, για κάντσο όκι. Παστόρ Μανουλίτο, μια, έγκα παστόρ Μανουλίτο, δυο σολο πάει. Ξάμε όκι ξάμε. Yo con una especie de espagueti y con algo que Alfonso, ¿no? Eso, ya. Adelante, hermano.
1: Bueno, tú creo que Michicona, que Pijajo, Kikona, Panicona, ya chicanguichi. Achicatamico, si ya canchi, cancuna, que pi, tú que la domanta, samus camanta. Su cantito te cantas un chaguasa, ya. Yuca, papi, papis. Dios pasimiti a esa chinga, Nacho. Se ha dicho 314, jawa pacha diosa, ya chachi guayadita, cantasho. Pastor, Nacho, música tarroa y pay, Nacho. Cantasho. Himnario charishi pa capito con guichi 314. Kawapacha diosa ya chachi wayari, kan kausana wasi, yukanchi kaskanchi, nishpa nacho. Sumanja takantashun, pagi ninchi, kasu waira pamba manta shamo, kokikona panikona, taitamito kakona tapish, ya chachi chon, sumagaji kona takochu nacho. Kantashun, maki konan. Chariusa, ya se chivo ya.

Να ήτσον εις πάμεν οι πάντσι. Κανκούνα ο ακλίγουρα ρίζας καν γιτσιτσάρι τερσέρα δε χουάν δώστα. Να μάι πιμνήν κανκούνα πάγιου ηκούνα, μονεϊκούνα, η μασίνα μηνιά ο πάγμο ρίντσας να λάτι μη κάμπα καϊ πάτσα πι καουσάνα η κάμπα. Κάουσα επίσης άζι άζι ρίτου κουνή. Τσάι τα νιωκάντσι ουμά πιτσαρί να κάντσι τσάι χάτου αρίνι τα διός νιωκάντσι καϊ πάτσα πι σακίσκα τσάι τα κρίσπα νιωκάντσι νιά ο πάγμο ριγκάπα. Συνακάχ πήκα τσάι ούι πίσι αζίτη βάλε ούι μικάν νιουκάντσι μάνα ουάχτσα κάνει νηρίσπα καουσαγκάπακα τσάι περσίκουλο τα κούτιν κούτιν ριζανακάντσι η αδιός τα κουιέιον ή μάτα κομβιλάς ανίσπα πίσι κάνμαν νιουκάμαν πίσι κουιτουκούς κατά γιατσανακάντσι η καϊ ούι τα κάνκουνάμαν άζι άζι ουίζας παθακυρισανίνι ουακίν ουράκα καϊ ουαρμιλάια Kai karilaya kasanini ni rispa kausanchi imap kaspa wakimura ka che hatu mande kuna un chailaya kaspa chari aji kai mun ni rinchi o hatu ya che kuna un hatu kamu kuna tikis kas kata rikus paganinchi kailaya ya cha kis kaspa cha aji kai mun ni rinchi pero chasna yuyanapa chasna yuyaspa ya kirispa kausana porandika kanka kan kanka Dios ruras kata yuyarina kangi pisukta guarmi pisukta kari kamana kang laya kas kata yuyana kangi kamba yuyaipis kamba nyawipis umapis wisapis kamba changa kuna tukui kang kas kaka ni pisukti kamana chasna charis kata yuyarispa kausana ta munana kangi kayo ikonawan imasina minyaupang munikro kanchi satanas ka nyukanchi umapika sukhat Tung wasi to wasi chikshina mi mapa yu ikunata wasi chin. Chai mapa yu ikunata ka imashina mi shukti wasi to wasi chinga puka hatung adubikuna, hatung pataguna to tunispa shitanchi, chasnashina mi tunispa shitanakanchi, pambamun chura nakanchi, umana kaspa kasarun wataguna achka jakikuna, wakikunata apaspa kausa kuska kaspa pis kunanka musu kausaita Jaskiska kaska ta yarispaka musu yu yaiwan musu kausaiwan suhpunja Jesus anto panga kama aji kausaita kausasunji kai pachapika asa jata mi kausasun i hawa pachapika winye winye ita kausasun chasna kakpipis wakin kuna kanin i maurapis chari Jesus Cristo chamunga makai pacha guata chamunga chunga wata hipa chamunga Chay tapuri la wakin kuna kausan aji kausan apag yuyaita charin apag randika. Chasna yuyay kuna paska kaita nisuninchi. Jesus kay naya wanyus kasina te yuyay. Jesus kaya kanya tigra kanta pusana mung samuna kaska te yuyay. Chasna yuyay spaka punjanta zankaspa punjanta pailaya yuyay spaka Suhtikuna mana puriska nyanta puringimi. Suhtikuna mana chayaska kunaman kikinka chayitukungimi. Tukisunguan kanta kusikuspa uxarixinami kaimanta minchakama ninchih.